0: Χάιλιτ.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Καλά,
1: καλά.
0: Να τι.
1: Να τι, μαγιά, είσαι γουλή.
0: Μουγάγα, ή.
1: Ή, ουάια, ουάια, ουά.
0: Ουχα.
1: Να τι, μάνα, να γίνει γι' το λάκ.
0: Ναι, μέτ.
1: Ή, βάγει, πέτει, λεβάτ.
0: Ή, αντά.
1: Ή, εγώ θα γίνει γι' το μόνο σου.
0: Σαλαπίλη.
1: Ή, αντά, τι. Οντάγα, βατάν, κερέγγε, μούνα. Κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε, κερέγγε,
0: κερέγγε,
1: Non ho trovato che si è una mia.

Άρεσε από το τουρνουέ τη Μέκα, φίλα και αν είμαι είναι πύρο χώρα για ρουνέ, από κάποια πύρο χώρα για ρουνέ, για λεσούμε, λέμε το μερί, ουρέ, ασούμε, λέμε το μερί, και μόνο να λένε ένα ρουνά, τα τίω, να τίνε τα τίνα κατσίνο. Μέχα σε πίτι, να λένε τα τίνα κατσίνο, κανένα μόνο μήνυμα να τίμα να νιώμα τσά τα όλα τένα, να τσιπρίζω ρουλό σώτο. Με, αω κατεβέλα, σε κι κόπα φέλα, εσά ο κατεβέλα, μαντσί, αω γι' αλλά μαντσί, μαντσί, μαντσί, αζουάλο, με, κι αρτσί, λένε να καμχωτώ να φέλα, να τσιπρίζω ρουλό σώτο, αρχέτρα, National Music Awards, μην καπέλα παμπύρι, ο το βούτιο να μοντο. Vuti ona munu best radio presenter presenter kidoleza we sms lentwi nma 137 nma 137 vuti lingwe ke thomaluti tsepedi formaluti tseta formaluti audio sms tsale ho nomoro ya 31019 kapa o tse o vuti ana kama khato ale shume le metsi mehlano 30 votes ninga 30 maluti ho ya hodimo. Me o SMS lentswe NMA 137 numero ya 31012 SMS lentswe NMA 137 SMS ha o ngari vote ile nngwe ho ya ho tse le shumele metso e mene 1 to 14 o SMS lentswe NMA 137 e kopane numero ya 31019 empa house haunka di vote tseka tselo shume le metso mehlano ho ya hodimo ka possibility 30 malutu ya hodimo we SMS lentwe NMA 137 e kopane we SMS numero nyena 310112 tangi te bonga ko pana pe na ko etang ka nete modimo a le boloke mamdi una te manengwa tla tla ho ena tshebeletso ya radio Lesotho.

0: Ελίτου, Καουφέλα. Εντάτε.
1: Καουφέλα, ναι.
0: Καμα, εντάτε, ουένα, πέτσε, ζωάν.
1: Κάντε, τι, γέλα.
0: Κάλε, που, εντάτε.
1: Κάλε, τι, τέτοιο, εντάτε, θα βοηθήσει, θα φάτα.
0: Τσελάπηλε, μονάκα.
1: Μοριμό, εντάτε. Μοριμό, μοχά, μοριμό, εόχα, λαλαλά. Κατέχει ένα βανά. Να κουνιένα. Να μην σκέφτε τα σώσα. Εγώ να γελω τα έκανα. Μου δίνω χάσε. Έλα να μου δίνω ανώνω μου. Δίνω. Όλο οι άλλον τα τέμα σάμα χάου. Τα είχε που έλα. Βάνα μου συμβιλέ λόγω να να κουίσει γίν. Λόμω και σύμνο να ούρι. Ομισό να λόγω. Όλο οι άλλο τα είχε. Τα είχε λίγη που έλα. Baba ntatea masama hao haba bua le wena ba go tsa o mphatlala tsane o na le di ya meso o na le di mo kokotsa go jwale manga bo phele ba ka ja sa hao o e sa le jwale na go ke ya hao ha o le jwalo tsono lo fa sa su se mata ke ya hao.
0: Amen. Ke lebohile haholo ntate Sabohweng Serata Sename.
1: Ke a ikebohela nna.
0: Tanke mongaka. Hai Letwe. Kaofela. Ntate.
2: Tsopetse mogwele.
0: Ke phetse ka mohau ntate wena o phetse bang?
2: Hai, ke phetse le nna ka nnete.
0: E ntate?
2: Ha ke le bue thapelo se e ntseng le ntate sa bue Serata Sename haufinyana le go gotheka moo. Ha ba tseditseng thapelo e monate ka nnete. Ha le buang thapelo ke ntate 606 ka mona ka Matshwaoneng. Ke le buile tlhe mogwele.
0: Ke a leboga ntate.
2: Thank you mama.